Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much, thank you, thank you so much, thank you. Thank you.

0: Plus.gr 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chaigan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongo pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chaigan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards. Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
1: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Are you ready?

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Hey LGR, London Greek Radio, είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Here we go. LGR. Ένα και μοναδικό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπώ.

0: Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Πολύ μεγάλη μα... Καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio, το 103,3 στα FM, εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast αν ελληνικά. Ελπίζω Δευτέρα σου και η Τρίτη σου να ήταν πανέμορφη. Καλό μήνα κιόλας από εμένα. Καλή εποχή να έχουμε. Μπήκε το φθινόπωρό μας, πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Και είμαστε λοιπόν εδώ παρέα. Θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Μάμα. Είναι το Αγίου Μάμα σήμερα λοιπόν. Χρόνια πολλά εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα. Καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλιά σου σήμερα. Να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου, πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδιοδρομία σου εύχομαι, καθώς επίσης χρόνια πολλά ή και συγχαρητήρια εάν γιορτάζω τίποτα άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς την μέρα μας τώρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό Καμπάνες και επιστρέφουμε στην εκπομπούλα μας.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες εδώ στο Λονδίνο. Η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 16, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19 και μετέπειτα στους 20 και θα παραμείνουμε στους 20 μέχρι και νωρίς το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 βαθμούς Κελσίου και πάλι. Μάλιστα, πιθανόν βροχοπτώσεις κατά το μεσημέρι, αν όχι σε όλες κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας και τη λειτουργία των Underground. Ξεκινάμε με τα Underground, όπου η Hammersmith and City Line έχει λίγες καθυστερήσεις στα δρομολόγια της, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Η κίνησή μας στο δρόμο. Ξεκινάμε με τον Α13 και Dagenham, όπου είναι στα 25 λεπτά η καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά καθυστέρηση. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. M25 Berkshire στα 10 λεπτά. Ο Α12-03 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15. Α2 South East London στα 20 λεπτά. Α217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Ο Α3 West Hill προς Wordsworth είναι στα 15 λεπτά. Και τέλος ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Αυτό λοιπόν είχαμε να πούμε για την κίνηση, τη λειτουργία των Undergrounds και τις καιρικές μας συνθήκες. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Νίκο Απέργη με την Daphne Lawrence ίσως αύριο και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου ανά τον κόσμο ιστορικά και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε και αν όχι θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Νίκος Απέργης ίσως αύριο και επιστρέφουμε εμείς εδώ.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Και ξεκινάμε με το 31 π.Χ. όπου γίνεται η ναυμαχία του Ακτίου. Οι ναυτικές δυνάμεις του Οκταβιανού αργότερα Αυγούστου νικούν τις δυνάμεις υπό τον Μάρκον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα στα νύχτα των δυτικών ακτών της Ελλάδας. Ναυμαχία που οδηγεί στο τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Σαν σήμερα το 1192, ο Σουλτάνος Αλαδίνος και ο βασιλιάς Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος της Αγγλίας, υπογράφουν τη συνθήκη της Γιάφας, τερματίζοντας την τρίτη σταυροφορία, με έναν συμβιβασμό με τον οποίο κανένας από τους δύο δεν είναι ευχαριστημένος. Η συνθήκη αφήνει την Ιερουσαλήμ υπό ισλαμικό έλεγχο με χριστιανικά δικαιώματα προσκυνήματος και αποκαθιστά το βασίλειο της Ιερουσαλήμ. Σαν σήμερα το 1666 η μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου ξεκινά στις 2 π.Μ. σε ένα αρτοπείο στην Πουρίνγκ Λέιν, καταστρέφοντας το 80% του Λονδίνου. Λοιπόν, η μεγάλη γνωστή πυρκαγιά. Σαν σήμερα το 1792 Σεπτέμβριος... σφαγές της Γαλλικής Επανάστασης, μενόμενοι όχλοι στο Παρίσι, σφάζουν τρεις ρωμαιοκαθολικούς επισκόπους, περισσότερους από 200 ιερείς και κρατούμενους που πιστεύεται ότι ήταν υποστηρικτές των βασιλικών. Μάλιστα, σαν σήμερα το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μετόπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. Σαν σήμερα το 1843, επτοχευμένη

Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1864, εμφύλιος πόλεμος στον ΗΠΑ, ο στρατηγός της Ένωσης William T. Sherman καταλαμβάνει την Ατλάντα της Georgia, τερματίζοντας την εκστρατεία της Ατλάντα στο εμφύλιο πόλεμο των ΗΠΑ. Σαν σήμερα το 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Σαν σήμερα το 1958 διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα, στο Λιοπέτρι αμοχός του, η φωνικότερη από την έναρξη δράση της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ, Φώτης Πίτας, Ανδρέας Κάριος, Ηλίας Παπακυριακού και Χρήστος Σαμαράς, πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. Σαν σήμερα το 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στεπικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα πίσω από τον ανατολικογερμανό Wolfgang Norving στα 5,10 μέτρα. Μεγάλο αντίπαλο του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σαν σήμερα. Πολλά γεγονότα. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιοι έχουν γεννηθεί. Σαν σήμερα το 1874 γεννιέται ο Ίων Δραγούμης, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Σαν σήμερα το 1883 γεννιέται ο Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και νοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. Και τέλος, σαν σήμερα το 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1877 επιβιώνει ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Σαν σήμερα το 1973 επιβιώνει ο J.R.R. Tolkien, Βρετανός συγγραφέας, γνωστός για τα βιβλία Hobbit και Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Και τέλος, σαν σήμερα το 1984 επιβιώνει ο Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για τα γεγονότα του σαν σήμερα, τα οποία τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς αν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 192 γεγονότα, 64 γεννήσεις και 50 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς λοιπόν να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας να μιλήσουμε έτσι λίγο για μια παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα. Και δεν θα πιστέψεις κιόλας και τι παγκόσμια ημέρα είναι, by the way. Θα το δεις λίγο random, λίγο έτσι ό,τι να είναι, αλλά νομίζω έχει λίγο κάποιο λόγο που είναι εκεί πέρα. Πάμε λίγο να μην ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας, World Coconut Day, και γιορτάζεται στις 2 Σεπτεμβρίου από τις κύριες χώρες παραγωγής της καρύδας και από τους λάτρεις της σε όλο τον κόσμο. Θεσπίστηκε με σκοπό την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χώρων που την καλλιεργούν. Των χωρών, όχι των χώρων, των χωρών. Λοιπόν, η καρύδα είναι ο καρπός του κοκοφίνικα. Παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο, αλλά δρύπης, όπως και η καρπή των περισσότερων φοινικών, συμπεριλαμβανόμενων του φοίνικα ακάη, της χουρμαδιάς και του ελαιοφοίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικός στο κεντρικό Ινδοειρηνικό, από όπου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή Ασίας Ειρηνικού μέσω των θαλασσίων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών. Αργότερα οι Ευρωπαίοι ναυτικοί τον εισήγαγαν στην Αμερική. Το βρόσιμο μέρος της καρύδας είναι γνωστό ως σάρκα καρύδας ή κρέας καρύδας. Μπορεί να καταναλωθεί ως έχει, να προσθεθεί σε διάφορα πιάτα, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γάλακτος καρύδας ή να τριφτεί και να αποξηρανθεί. Η αποξηραμένη καρύδα, γνωστή και ως εφυτατωμένη καρύδα, χρησιμοποιείται σε διάφορα γλυκά και επιδόρπια. Από τον καρπό της παράγεται το νερό ή χυμός της καρύδας, που δεν πρέπει να συχαίεται με το γάλα καρύδας και το έλαιο καρύδας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, οι 10 κορυφαίες χώρες παραγωγής καρύδας στον κόσμο το 2020 ήταν η Ινδονησία, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Βραζιλία, η Σρι Λάνκα, το Βιετνάμ, η Παππούα Νέα Γουινέα, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία. Περίπου το 70% του συνόλου της ψύχας της καρύδας παράγεται στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και την Ινδία. Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία είναι επίσης η μεγαλύτερη εξαγωγή ελαίου καρύδας. Η Παγκόσμια ημέρα καρύδας καθιερώθηκε από την κοινότητα καρύδας Ασίας και Ειρηνικού, μια διακυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί τις χώρες παραγωγής καρύδας της περιοχής Ασίας Ειρηνικού. Η ημερομηνία της γιορτής 2 Σεπτεμβρίου επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της ίδρυσης της APSS. Οι κύριοι στόχοι της Παγκόσμιας ημέρας καρύδας είναι η υποστήριξη της βιομηχανίας καρύδας, η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τα διατροφικά ωφέλη και την ευελιξία της καρύδας, καθώς και η προώθηση της καρύδας και των προϊόντων που παράγονται από αυτήν. Αυτό λοιπόν είχαμε να πούμε και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days, όπου μπορείς και εσύ λοιπόν να διαβάσεις το συγκεκριμένο άρθρο Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Θα με να ακούσουμε τον Αγάπιο Πού το πας και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Helping you style your property from the floor up.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τη δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 16 και 20 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 17 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19 και μετέπειτα στους 20 και θα παραμείνουμε στους 20 μέχρι και νωρίς το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνουμε σε αυτούς. Η λειτουργία τώρα των Underground έχει ως εξής. Η Hammersmith City Line ακόμη έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα και την κίνησή μας στο δρόμο. Ο Α13 και Dagenham να με έχει στα 20 λεπτά καθυστέρηση. M11 προς Greater London είναι στα 15... Greater London... προς Greater London είναι στα 15 λεπτά. Πολύ ξεγενισμένα το είπα. Λοιπόν, ο North Secular Road προς Bowes Park έχει στα 20 λεπτά καθυστέρηση. Ο North Secular Road προς Ealing στα 10 λεπτά. Ο Α312 Church Road and Madville Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Ο Α312 The Parkway προς Hayes είναι στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά και η κίνηση στον M4 Heathrow Spur Road προς Greater London. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α12-03 The Highway προς Wapping στα 20 λεπτά η καθυστέρηση. Ο Α2 Shooters Hill Road προς Blackheath στα 20 λεπτά. Στα 25 λεπτά ο South East London Α2 λοιπόν έχει εκεί πέρα. Ο Α3 Westfield προς Wandsworth έχει στα 10 λεπτά. Στα 10 λεπτά έχει επίσης και ο Α316 Chetsey Road προς Twickenham. Στα 15 λεπτά έχει ο Α308 Hampton Court Road προς Hampton. Και τέλος στα 10 λεπτά έχει ο Α309 Hampton Court Road προς Thames Teaching. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για το κίνησή μας. Είναι λίγο τσάς αυξημένη μπορώ να πω, but it is what it is. Θα πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Ακύλα Μέλη και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τον πρώτο γρίφο του Σεπτεμβρίου για να δούμε πώς έχει ο σημερινός μας γρίφος. Ακύλας Μέλη και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν το σημερινό μας γρίφο. Και άκου προσεκτικά πώς έχει. Από τον άνθρωπο ψηλό και από την κότα χαμηλό. Τι είναι? Από τον άνθρωπο ψηλό και από την κότα χαμηλό. Τι είναι? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Από τον άνθρωπο ψηλό και από την κότα χαμηλό. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου. Πάμε να ακούσουμε τον Hovik. Γίναμε ένα και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Αλληλούια λοιπόν από την Ελένη Φουρέιρα και επιστρέψαμε έτσι πίσω στην παρέα μας για λιγάκι, καθώς έχουμε πει ήδη τον γρίφο μας σήμερα και σε περίπτωση που δεν τον άκουσες προηγουμένως, άκου προσεκτικά πως έχει τώρα. Από τον άνθρωπο ψηλό και από την κότα χαμηλό. Είναι λίγο δύσκολος ο γρίφος μας σήμερα, το καταλαβαίνω. Απλά πρέπει να σκεφτούμε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί ψηλό για τον άνθρωπο, αλλά χαμηλό για την κότα. Δηλαδή το ύψος του μιλάμε τώρα, ότι αυτού του εκείνου που ψάχνουμε τέλος πάντων. Από τον άνθρωπο ψηλό, αλλά αν το βάλεις δίπλα από μια κότα θεωρείται χαμηλό. Με ποιαν έννοια το θεωρούμε, δηλαδή αυτό είναι που πρέπει να βρούμε, πώς γίνεται για τον άνθρωπο να είναι ψηλό αλλά για μια κότα να είναι χαμηλό. Και νομίζω θα βρεις την απάντηση. Έτσι να δώσω και άλλη βοήθεια, γιατί νομίζω δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Είναι αντικείμενο αυτό που ψάχνω. Είναι αντικείμενο. Είναι ένα αντικείμενο που δίπλα στην κότα θα θεωρηθεί χαμηλό και δίπλα στον άνθρωπο θα θεωρηθεί ψηλό. Για να δούμε αν έχω βοηθήσει καθόλου αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε την Λίλα Ντοπαμίνη και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: Next April's two-day London Marathon could wreak havoc for businesses and residents across the route, organisers have been told. For 1 year only, 100,000 participants will take part in the expanded event, which runs from Greenwich to Westminster. Those living and working inside areas covered by the marathon are used to having to adapt to closed roads and parking restrictions for a single day. However, Lord Duval, who represents Greenwich and Lewisham on the London Assembly, has now called for more clarity from organisers on any arrangements they are taking to minimise disruption. He said two consecutive days of disruption will have a significant impact on communities in Greenwich, Charlton, Woolwich and Deptford, and has asked how elderly and less able residents who rely on healthcare packages being delivered in the daytime will be accommodated. The conversion of a property into a 9-room house in multiple occupation, HMO, to accommodate 16 people is among 5 such applications submitted in Brent this month. The North London Borough has received 5 applications for HMOs in the past few weeks, which are waiting to be decided on amid calls to pause all HMO approvals locally. With HMOs in the private rental sector increasingly being used to address a shortfall in social housing, many London councils are looking to introduce tougher rules to drive up standards and make them safer, as well as controlling how many family-sized homes are lost. Brent Council has implemented a new licensing scheme for smaller HMOs with fewer than 5 tenants. To go alongside the existing requirement for all larger HMO landlords to be licensed. This was due to evidence that a significant number of this type of housing are still substandard and potentially dangerous, according to the local authority. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για τον J.R.R. Tolkien, ο συγγραφέας των Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ο Άγγλος, ο φιλόλογος και συγγραφέας J.R.R. Tolkien έγινε γνωστός από την πρωτότυπη επική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, The Lord of the Rings, ένα από τα κορυφαία έργα της φανταστικής λογοτεχνίας, που είχε μεγάλη απήχηση τόσο στο νεανικό αναγνωστικό κοινό, όσο και σε όσους την προσέγγισαν μέσω της μεταφοράς της των κινηματογράφων από τον νεοζηλανδό σκηνοθέτη Peter Jackson. Με γερμανικές ρίζες, ο John Ronald Reuel Tolkien γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 1892 στο Bloemfontein της Νότιας Αφρικής. Nice. Όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως ανώτερος τραπεζικός υπάλληλος. Σπούδασε στην Οξφόρδη και διατέλεσε καθηγητής αγγλοσαξονικής γλώσσας από το 1925 μέχρι και το 1945 και αγγλικής φιλολογίας από το 1945 μέχρι το 1959 στο ίδιο πανεπιστήμιο. Συνεργάστηκε στην έκδοση του αγγλικού ποίηματος του 14ου αιώνα ο Σερ Γκάουιν και ο Πράσινος Υπότης και εξέδωσε τη μελέτη Beowulf, τα τέρατα και η κριτική του 36, μάλιστα. Η συγγραφή της τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη φοιτητής, και διάρκεσε πολλά χρόνια. Η δράση της εκτυλίσσεται σε ένα μυθικό παρελθόν και αποτελείται από τα μυθιστορήματα «Η συντροφιά του δαχτυλιδιού», «Οι δύο πύργοι» και «Η επιστροφή του βασιλιά». Το 1937 είχε δημοσιεύσει ένα είδος εισαγωγή στην τριλογία με τίτλο «Το Hobbit» που το είχε γράψει για τα παιδιά του. Ο John Tolkien πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 1973 στο Bournemouth της Νότιας Αγγλίας σε ηλικία 81 ετών. Μετά το θάνατό του το εκδόθηκαν τα έργα του «Το Silmarillion» και το Unfinished Tales, οι μητελείς ιστορίες. Μάλιστα. Προσωπικά, μεταξύ Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και το The Hobbit, το The Hobbit είναι το αυτό που μου αρέσει εμένα προσωπικά, είναι η προσωπική μου, δεν ξέρω, κάτι με τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, κάτι νομίζω πρέπει να τα ξαναδώ. Και πρέπει να τα είναι καλύτερα να τα δεις τα Hobbit πρώτα και μετά τον Άρχοντα, το The Lord of the Rings, για να καταλάβεις την ιστορία λίγο, νομίζω, γιατί το Hobbit έγινε αρχικά και μετά το Άρχοντας των Δαχτυλίδιων. Αλλά δεν ξέρω κάτι με το The Hobbit, ειδικά το τελευταίο κλάμα. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Τη βιογραφία λοιπόν του J.R. Είδες, πολλά RR. Του J.R.R. Tolkien την έχουμε δει από την ιστοσελίδα σαν σήμερα.gr καθετός biographies. Αν έχεις δει εσύ τις δύο ταινίες, τις δύο αυτές τριλογίες βασικά, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και τα The Hobbit, πες μου ποια ταινία και εσύ προτιμάς από τις δύο. Η ιστορία εντωμεταξύ και των δύο τριλογιών είναι φανταστικές. Ο J.R.R. Tolkien είναι καταπληκτικός συγγραφέας. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω διαβάσει τα βιβλία. Έχω μόνο τις ταινίες. Αν και ξέρω το The Hobbit έγινε ακριβώς όπως τα βιβλία. Αυτό θέλανε να κάνουν και αυτό έκαναν. Όσο για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών προσπάθησαν, αλλά εννοείται κάποιες πληροφορίες και κάποιες λεπτομέρειες δεν είναι μέσα. Δεν είναι included στις ταινίες. Μπορεί να πάρω τα βιβλία, να τα διαβάσω. Η αλήθεια είναι, τα έχω δει έτσι στα. Στα bookstores. Αυτά, στα bookstores τα έχω δει. Next time, νομίζω θα το πάρω για να δω τώρα ποια είναι η διαφορά, αφού δω τις ταινίες, και ποια είναι η διαφορά στα βιβλία με τις λεπτομέρειες, γιατί εννοείται, όπως και τα Harry Potters και τι ήταν η πρόσφατη ταινία που ήταν και εκείνη πάλι βασισμένο από βιβλίο, τώρα να δεις, μου διέφυγε και αυτό. Το σκεφτώ, θα σου το πω μετά. Λοιπόν, ο γρίφος. Πάμε στον γρίφο μας. Από τον άνθρωπο ψηλό και από την κότα χαμηλό. Και είναι πράγμα το οποίο το φοράμε και το φοράει και η κότα. Το φοράει και η κότα, το φοράει και ο άνθρωπος. Και για την κότα είναι χαμηλό, όμως για τον άνθρωπο θα είναι ψηλό. Τι είναι αυτό το πράγμα λοιπόν? Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Μάστορα Μαργαρίτα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες για σήμερα εδώ στο Λονδίνο από εμένα, όπου η θερμοκρασία σήμερα θα κυμαίνεται από τους 16 μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε ανέρθει στους 18, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 19 και μετέπειτα στους 20 και θα παραμείνουμε στους 20 μέχρι και νωρίς το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 19 βαθμούς Κελσίου. Λίγες βροχοπτώσεις θα έχουμε κατά το μεσημέρι, αν όχι σε όλες, σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου. Αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει κιόλας σε κάποιες περιοχές. Για να δούμε τώρα και την λειτουργία των undergrounds και την κίνηση στο δρόμο. Ξεκινάμε με την Central Line, η οποία έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων North Acton and Ealing Broadway, North Acton and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η Hammersmith and City Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Πάμε τώρα να δούμε και την κίνησή μας στο δρόμο για αυτή την ώρα, όπου φαίνεται να είναι πιο ήρεμες οι καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, ο M11 προς Greater London έχει στα 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο A1203, The Highway προς Wapping, είναι στα 25 λεπτά. Ο M4 onto the elevated section προς Greater London είναι στα 10 λεπτά καθυστέρηση. A2 Shuttles Hill Road προς Blackheath είναι στα 10 λεπτά επίσης. Στα 15 είναι η κίνηση στον A217 Wordsworth Bridge Road προς Fulham. Στα 10 λεπτά είναι η κίνηση στον A3 Westcliff προς Wordsworth. Και τέλος, στα 15 λεπτά είναι η κίνηση στον A308 Hampton Court Road προς Hampton. Αυτά είχαμε να πούμε και για την κίνησή μας, μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε την Αναστασία με την Ανίτα Λόκα και επιστρέφουμε την απάντηση του γρίφου μας.

Και πάμε να δούμε τη σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Ας θυμηθούμε από τα φυσικά πως είχε. Από τον άνθρωπο ψηλό και από την κότα χαμηλό. Και η σωστή απάντηση είναι το καπέλο. Το καπέλο λοιπόν, και πάω εγώ με τη δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ιωάννα Πίτερς και την κυρία Μαρία Γεωργίου μαζί με την Μερίτα που βρήκαν την σωστή απάντηση. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση σήμερα, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε και πάλι αύριο. Πάμε να ακούσουμε τον Κλάιντ δική μου και επιστρέφουμε στην παρέα μας να πούμε τα παπάι μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής μας. Ραντεβουδάκι θα δώσουμε εμείς αύριο 7 ώρα το πρωί εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με μένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast στα ελληνικά. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος στην παρέα μας, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Mid Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Καλή εκπομπή με... Καλή... Δεν γίνεται να μην κλείσω εκπομπή και να μην κάνω σαρτά. Καλή εκπομπή, εύχομαι στον κύριο Βασίλη και να περάσετε όμορφα μαζί του. Μέχρι την αυριανή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας! LGR 100.

LGR. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας

0: Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Μας ακούτε στη συχνότητα 103,3 στα FM, εδώ στο Βόρειο Λονδίνο. Μας ακούτε μέσω του DAB στην Γλασκόβη, στο Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham και εδώ στο Λονδίνο. Μας ακούτε στα έξυπνα κινητά σας, εάν έχετε την εφαρμογή, και μας ακούτε στα www.lgr.co.uk σε όλο τον κόσμο. Καλώς ορίσατε. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις μία σήμερα. Μία η ώρα ώρα Λονδίνου. Θα είμαστε μαζί. Μείνετε μαζί μου και υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έχουμε να διαβάσουμε κάποιες ανακοινώσεις, να δούμε λίγο τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνή νέα. Έχουμε τις ανακοινώσεις μας, έχουμε πολλή μουσική, ειδήσεις κάθε μία ώρα. Έτσι, τρεις ωρίτσες μαζί. Θα δούμε και τον καιρό σε λίγο. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: One, two, three, go.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό, κυρίες και κύριοι. Βροχερός μου φαίνεται. Προβλέπεται ότι θα πέσει 100% βροχή γύρω στις 11. Και η βροχή θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και τις 2 η ώρα. Η θερμοκρασία προς το παρόν κυμαίνεται μεταξύ 18 και 19 βαθμούς. Θα ανέβει μέχρι και τους, για να δούμε, μέχρι και τους 20 θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία. Γύρω στις 3 θα είναι στους 20 βαθμούς, συννεφιασμένος ο καιρός. Ο ήλιος δεν προβλέπεται να κάνει την εμφάνισή του, από ό,τι έχουν τα πράγματα. Και εκεί που θα βγει, θα δύσει στις 7:45 λεπτά, με θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους που θέλετε να γνωρίζετε αν θα έχουμε φεγγάρι. Δεν θα μας κάνει τη χάρη, δεν θα βγει το φεγγάρι απόψε. Αύριο το πρωί ξημερώνει με το καλό 6:16 λεπτά, με την θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 20 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει λίγο πιο πολύ, θα κυμαίνεται από 18 μέχρι 25, παρακαλώ. Παρασκευή μέχρι 22 και την Κυριακή, πηλίδι των Νότ, θα ανέβει η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου με τον ήλιο μαζί μας. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, όπως μας τα δίνουν εκεί και εμείς τα μεταφέρουμε σε εσάς. Επομένως, αν βγείτε έξω σήμερα, πάρτε και μία ομπρελίτσα, έτσι για κάθε ενδεχόμενο. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
3: Ένα νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
4: Basta.
5: Let's go.

0: Ο Τανίνος Χριστοφόρου και μας έφερε στα 33 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο και πάμε να ρίξουμε μία ματιά, κυρίες και κύριοι, στα έντυπα. Θα αρχίσουμε με τα κυπριακά. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Εντοπίστηκε, λέει, το βυθισμένο καταμαράν στην Κερίνια. Δραματικές εξελίξεις από τον τόπο του πολύνεκρου ναυαγίου. Κρίμα. Αποζημιώσεις στους πληγέντες της Θεομηνίας, ιδού τα ποσά που αποφάσισε το Υπουργικό για κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα. Ένα βίντεο εδώ στην στεριά Συντρίμια από το μερίο σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου. Δίτες ανασύρουν τεκμήρια της τραγωδίας από το βυθό. Σοβαρό τροχαίο κοντά στον Ύψωνα, 19χρονος μοτοσυκλετιστής στο νοσοκομείο. Επίσημο, ομονιάτης ο Λουκ Μπράουερς. Μάλιστα, είναι και αυτά. Ματ Κλιπ, 5 χρόνια από τον θάνατό του. Η συγκίνηση στο σημείο που έχασε τη ζωή του και το μήνυμα της Τζόζεφιν. Πιο κάτω. Από το κράτος μαφία, σε εισαγωγικά, στο βίντεο κέιτ. 5+1 ποινικές υποθέσεις που ταρακούνησαν την κοινωνία. Πιο κάτω. Το Υπουργικό αποφάσισε υποχρεωτική η μετακίνηση σκαφών σε ασφαλές καταφύγιο όταν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Ισότητα. Έκκληση να μην αποκοπεί το 12% από τις συντάξεις των σωματείων ασφάλειας. Σοβαρό τροχαίο στο highway της Πάφου. Έκλεισε ο δρόμος μετά το τιούνελ. Θα αυξηθούν τα κρούσματα 6 επιβεβαιωμένα περιστατικά ιού Δυτικού Νείλου στην Κύπρο, αλλά 2 πιθανά. Βλέπουμε 12χρονα να κάνουν σούρτζες, σε εισαγωγικά SOS, για τα ηλεκτρικά σκούτερ. Τι θα αλλάξει με το διάταγμα? ΕΟΑΛ, εγκατάσταση 700 εξύπνων υδρομετρητών στην ορεινή Λάρνακα. Αυτά ήταν, φίλοι μου, καλή τα κυπριακά έντυπα, τίτλοι ειδήσεων κυπριακών εντύπων. Σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα και στη συνέχεια και τα διεθνή νέα. Καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να ρίσει και το Αιγαίο της. Και εμείς πάμε να δούμε λίγο τα ελληνικά έντυπα. Τίτλοι ειδήσεων ελληνικών εντύπων. Άνοιξε το μέτωπο. Διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή. Συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Γκάριστο. Breaking news. Και Μητσοτάκης για πάρκο αεναών. Βάζουμε τέλος σε εκκρεμότητα δεκαετιών. Δεν θα υπάρξει επενδυτικό κενό με το τέλος του Ταμείου Ανακάμψης. Η επόμενη τετραετία να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξης. Προεκλογικά λόγια. Γιατί έφυγε τελικά η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά Ευρυτανίας. Οικογενειακή ευκαιρία, σε εισαγωγικά, λέει η δασκάλα. Bullying και μποϊκοτάζ, καταγγέλει η μητέρα. Άνοιξε το μέτωπο, διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή, συναγερμός για μεγάλη φωτιά στην Κάριστο, που μένεται εκτός ελέγχου. Εκκαινώνεται η περιοχή Θεατρούπολη. Μάλιστα. Ρηματική διακίνωση Άγκυρας σε Αθήνα. Δεν θα επιτρέψουμε αλλαγή του status quo στο Αιγαίο. Και πάμε λίγο πιο κάτω. Στην Κυψέλη, οργή για τους ισχυρισμούς του 43χρονου. Οι μαχαιριές στο βρέφος έγιναν στην προσπάθεια να σπάσω τον πάγο. Τι είναι αυτά, ρε, που λες. Περιέφεραν το νεκρό μωρό στο σπίτι, από σπίτι σε σπίτι, για 4 χρόνια. Μυστήριο και με άλλο εξαφανισμένο παιδί. Από τα 38 στην Αστάθεια έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε στο BOMB, News BOMB. Αυτή είναι η ιστοσελίδα newsbomb.gr και εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, για τον καιρό ή για οτιδήποτε άλλο. Αυτά που αναφερόμαστε, αν θέλετε αναλυτικότερα να τα δείτε, βεβαίως μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα newsbomb.gr. Άδωνης για άλλο σε εισαγωγικά ή καθοριστικό φύλο. Λάθος που διορθώθηκε, δεν υπηρετώ την walk agenda. Μάλιστα. Πιο κάτω. Ο αρχηγός της τουρκικής MIT, Ιμπραήμ Γκαλίν, επισκέφθηκε μυστικά την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Με ποιους συναντήθηκε, τι συζητήθηκε. Για να δούμε, υπάρχουν εξελίξεις. Απαντεώνες έσπασαν σε εισαγωγικά τα μικροποσά πάνω από 650.000. Τι ερευνά η αρχή για το ξέπλυμα. Στο Ηράκλειο, συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Ελληνικά έντυπα. Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο Ζαν Πολ Ραπενό. Είχε σκηνοθετήσει το Σιρανό ντε Μπερτζεράκ. Όλοι θέλουν να ζήσουν εκεί. Η καλύτερη πόλη στον κόσμο είναι ευρωπαϊκή. Για να δούμε τι άλλο έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, Βιολάντα. Προσφεύγουν κατά της αποφυλάκησης Τζορτζάκη οι συγγενείς των νεκρών εργατριών. Θα είμαστε αρρωγοί στις οικογένειες και τα παιδιά τους, λένε οι δικηγόροι του. Μέση Ανατολή, στο κόκκινο σε εισαγωγικά, η ένταση μετά τις νέες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ιράκ, φόβη για γενικευμένο πόλεμο. Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίζεται ύστερα από 14 χρόνια στη φυλακή συν 6 χρόνια εργασίας. Ήταν έγκλειστος για την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας. ναυάγιο στην Κερίνια εντοπίστηκε το καραματάν που βυθίστηκε σε βάθος 550 μέτρων. Πρόγνωση Μαρουσάκη. Αυτόματη μεταβολή του καιρού, πράσινο από κομισιόν για το Ταμείο Απανθρακοποίησης, έργα 2,3 δισεκατομμυρίων στα νησιά. Στην Κυψέλη, ανεξάρτητος βουλευτής ζητά την επαναφορά της θανατικής ποινής για την υπόθεση με το βρέφος. Μάλιστα. Η αγωνία Ανδρουλάκη μπροστά στην Δέλτα Εψιλοθήτα, τι θα φοβάται ο Σταυράνας, επαναλαμβάνω, τι να φοβάται ο Στουρνάρας, ο Τραπεζίτης και ο Κυριάκος. Κυριάκος είναι ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, πάμε πιο κάτω για να δούμε. Έχουμε εδώ τον Στέλιο τον Ρόκο, τον γνωστό καλλιτέχνη, δεν διαχειρίζεται ο τραγουδιστής στη σελίδα. Η συγγνώμη για το κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου για τον Γιάννη Πάριο. Εδώ στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο σε σκάφος ενώ έκαναν διακοπές 113 ημέρες ακόμη στην Σιβώτα. Κλέλια Ανδριολάτου, το φωτογραφικό άλπουμ από τις καλοκαιρινές διακοπές της, οι πόζες με μπικίνι και η κρυφή τοποθεσία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα ελληνικά τα έντυπα. Έχουμε διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω με τραγουδάκι και μετά θα δούμε και τα διεθνή νέα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Is LGR, London Greek Radio.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to

η number one, Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, αλήθεια τώρα. Ωραία λοιπόν. Καλημέρα στην κυρία Ρούλα και την οικογένειά της, στο Χαραλαμπούδι το καλόν, στην κυρία Λενού. Καλημέρα κυρία Λενού μου, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Μας ακούει τακτικά. Θα βρούμε το τραγούδι που διάλεξε η κυρία Ρούλα και θα το ακούσουμε λίγο πιο ύστερα. Προς το παρόν, να πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα, ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Διαβάζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την ιστοσελίδα lifo.gr/now/world lifo.gr slash

0: now/world. Εάν έχει κάτι που σας ενδιαφέρει πιο πολύ και έχετε πρόσβαση, μπορείτε να μπείτε και να το δείτε αναλυτικότερα. Λοιπόν, διεθνή νέα, το Apple Maps μετονομάσε την λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερική μετά από εντολή του Τραμπ. Παράξενα και ασυνήθιστα, εδώ απροθυμία κομισιόν για νέο κύκλο χρηματοδότησης της Ουκρανίας. Φόβοι ότι δεν αρκούν, ακούστε, 90 δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαμένα λεφτά για να σκοτώνεται ο κόσμος. Λυπάμαι, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ασκούν αγωγή εναντίον σχολικής περιφέρειας του Κάνσας για την στήριξη της φιλομετάβασης των τρανς μαθητών. Αλλάζει ο κόσμος. Τι να κάνουμε. Αλλάζει ο κόσμος. Charlie Kirk, αντιμέτωπος με την θανατική ποινή, ο Taylor Robinson παραπέμπεται σε δίκη. Ο Charlie Kirk είναι αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος, ο οποίος έκανε καλό στον κόσμο, μιλούσε για καλοσύνη, για ανθρωπιά, για συναδελφοσύνη, και ο Taylor Robinson είναι αυτός που τον δολοφόνησε. Με μία σφαίρα. Λοιπόν, συναγερμό στη Γερμανία. Έκρηξη κοντά στον κεντρικό σιωδρομικό σταθμό του αυτά τα γερμανικά είναι του Augsburg. Κωνσταντινούπολη βυθίστηκε δεξαμενόπλιο μετά το ναυτικό ατύχημα. Αγνοούνται 10 άτομα, δυστυχώς. Άλλο ένα ναυάγιο. Αίγυπτος. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά. Κρίμα, αιωνία τους να είναι η μνήμη. Ρωσία-Ουκρανία. Διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν, δήλωσε ο Πούτιν. Πιο κάτω. Κωνσταντινούπολη, σύγκρουση 2 πλοίων, άλλο δυστύχημα και πάλι με πλοία, στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αναφορές για 10 αγνοούμενους. Συνεχίζονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νέα κλιμάκωση. Νότια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δείχνουν σημάδια επανέναξης του διαλόγου. Ρε παιδιά, διάλογος, να μιλήσετε, να το βρείτε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ιράν, επίθεση με πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών στόχων. Θα αφανιστούν από τον χάρτη, λέει ο Τραμπ. Ο κύριος Ερντογάν εδώ, η Τουρκία σχεδιάζει νέους πυρηνικούς σταθμούς με τη Ρωσία. Πούτιν, ασταθείς και εύθραυστη η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ρωσία και λειψία, ανυπόστατες κατηγορίες και πρωτοφανής κλιμάκωση από τη Γερμανία. Εδώ ο Στάμαν Optical εξαγοράζει την GeoPro έναντι, ακούστε, 285 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Θέουτα. Στην Θέουτα σχεδόν κάθε ημέρα σημειώνονται, ακούστε, σεξουαλικές επιθέσεις, λένε οι Ισπανοί εισαγγελείς. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γυναίκα χρειάστηκε 38 ράματα μετά από επίθεση άγριας βίδρας στην λίμνη Τάχο. Μόντι προς Πούτιν, τερματίστε τον πόλεμο. Η αμήχανη αντίδραση του Ρώσου Προέδρου. Και στην Νορβηγία ορκίστηκε ο βασιλιάς Χάσκον Χέιτζ γιατί δεν έγινε στέψη. Αυτά ήταν τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, που μας έφεραν ακριβώς στο Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε τώρα αμέσως και μετά θα γυρίσουμε πίσω και θα δούμε και τις ανακοινώσεις μας, αυτές που έχουμε να διαβάσουμε για σας. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε, να έχετε μια θαυμάσια ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Andy Burnham faces an early test of his authority at his first Prime Minister's questions today. Grace McIntosh has the details.
4: The new PM set out his plans for the future yesterday. This involved devolving more power away from Westminster and into the regions and taking back public control over utilities and services. But Labour backbenchers pushing for faster reforms could provide him with his first Commons headache later, and that's after he faces Conservative Party leader Kemi Badenoch.
3: Four people have been charged with murder after a baby girl was stabbed to death in Sheffield. Two men and two women will appear in court today, accused of the murder, causing or allowing the death of a child and perverting the course of justice. Victims of the infected blood scandal are calling for injustices to be resolved in the compensation scheme. They're also calling on the Prime Minister to tackle what they say is an unreasonably high standard of evidence. And Range Rover has launched its first fully electric model. The vehicle, Range Rover Electric, is being built at JLR's manufacturing plant in Solihull. From Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
5: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
6: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
2: This is LGR, London Greek Radio.

6 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 6 λεπτά μετά τη μία στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλή σας ημέρα όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα στον πατέρα Ιωσή Παλιούρα. Διαβάζω ανακοίνωση έναξης μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να υποδεχθεί τον 41ο χρόνο παρουσίας της, λειτουργίας και προσφοράς της στη Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Τα μαθήματα για το νέο χρονικό έτος 26-27 ξεκινούν με εγγραφές την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στη Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικά των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας, ευρωπαϊκή μουσική, διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Ιωσή Παλιούρας, προσκαλεί όλους μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με την χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και στην επάντρωση των ιερών ακολουθιών των κοινοτήτων και των εκκλησιών της Μεγάλης Βρετανίας. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους στο 25α Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB. Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε email θεατήρα Byzantine Music at gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 020-88-81-47-40. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στους διοργανωτές, στους μαθητές, στον Πάτερ Ιωσή Παλιούρα και σε όλους τους δασκάλους, και να τους χαρίσουμε το γιασεμίν της πότας σου που ήταν να το κλαδέψω και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Κατερίνα Βαγκοπούλου, θαυμάσια ερμηνεία, θαυμάσια φωνή, κυπριακή διάλεκτος και την καταφέρνει μια χαρά. Μπράβο της, Ελληνίδα είναι. Μια καλλιτέχνης την οποία έχω γνωρίσει από κοντά σε δύο εκδηλώσεις που έγιναν εδώ και με ενθουσίασε, καταπληκτική. Το Ελληνικό Εστιατόριο Αστέρια ανακοινώνει: ετοιμαστείτε για την βραδιά έναξης στο Ελληνικό Εστιατόριο Αστέρια, το οποίο βρίσκεται υπό νέα διεύθυνση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 8 μετά μεσημβρία έως τις 4 π.μ. μεσημβρίας στην καρδιά του Palmer Screen and 13. Αυτό το Σάββατο μας έρχεται δηλαδή. Ελάτε να δοκιμάσετε νόστιμο ελληνικό φαγητό και να απολαύσετε ζωντανή ελληνική μουσική. Θα έχουμε ζωντανή ελληνική μουσική κάθε Σάββατο βράδυ. Κλείστε τώρα το τραπέζι σας στο Εστιατόριο Αστέρια τηλεφωνώντας στο 020-88-88-89-77. Βρίσκεται στο 115 Green Lanes, London N13, 4SP. Επίσης, αναλαμβάνουν ιδιωτικά πάρτι. Τηλεφωνήστε τους για περισσότερες πληροφορίες στο 020-88-88-89-77. Ταυτόχρονα, να χαιρετήσω και την άλλη ομάδα που ανήκει και αυτή η ομάδα στην ομάδα του Αστέρια και του Cleaners Unite, είναι η ίδια ομάδα. And I would like to say good morning to the girls and the boys at Asteria and Cleaners Unite. Thank you very much for your services, boys and girls. And good morning to Γιώργος Αρναούτης. Αυτά. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Καλές δουλειές. Εύχομαι αυτό το Σάββατο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ωραία, λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 11 και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο κατάστημα Δήμος Continental, που πάντα είναι κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Κάνουν και delivery δωρεάν, free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green, και σας περιμένουν καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στην ιστοσελίδα τους www.dimos-continental.co.uk. Εκεί θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα στο Μάριο και την Ειρήνη. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι καλές δουλειές. Καλημέρα, θέλω να πω στην κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Ρούλα. Και καλημέρα σε όλη την οικογένεια, ιδιαίτερα στο Χαραλαμπούδι το καλό. Και στην κυρία Λενού. Καλημέρα, κυρία Λενού. Τι κάνεις, Ελένη Λενού. Τι κάνεις, κυρία Λενού. Και της αρέσει πάρα πολύ ο Πασχάλης ο Νταζής. Επιλογή λοιπόν τραγουδιού από την κυρία Ρούλα για όλη την οικογένεια και την κυρία Λενού, με αγάπη και από μένα, πώς να ξεχάσω μάνα μου.

χάρη Θεσής, λοιπόν, πώς να ξεχάσω, μάνα μου. Και συνεχίζουμε. Καλημέρες, καλημέρες, θέλω να πω σε κάποιους τακτικούς ακροατές μας. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Midland Road, που όταν τους συναντήσω μου λέει, α, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Νικοσία, απέναντι το άλλο το καφενείο, Κυπρέος. Καλημέρα στο Δημητρίου in English, στον Πανίκο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τους υπόλοιπους εκεί, τον φίλο μου τον Roger Greg. Να πάω εκεί στο Αρώμα και να πω καλημέρα στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Μαρία, στην κυρία Λίτσα και το υπόλοιπο προσωπικό και όλους τους θαμώνες εκεί και τους πελάτες. Επίσης χαιρετώ τον Άντι εκεί στο Wilton και την ομάδα του. Το Παπινώντας είναι λίγο πιο κάτω. Καλημέρα σε όλα τα καλά παιδιά εκεί. Τελευταίως είδα εκεί στην Παναγία που έγινε η γιορτή, το πανηγύρι. Είδα και κάποιους από εκεί. Να πω καλημέρα στο Διόνυσος, την ομάδα του Διόνυσος εκεί. Και να έρθω λίγο πίσω εδώ στο Palmer Screen, όπου είναι το Kiki's Midland Supplies. Καλημέρα στον κύριο Κίκη και την ομάδα του, την πολύ καλή ομάδα εκεί, και τα καλά παιδιά με το πλατή χαμόγελο και την όρεξη να μας εξυπηρετήσουν πάντοτε. Καλημέρα στο Ζούρτος. Απέναντι είναι το Taste of Cyprus, ο φίλος μου Μόντις, ένα κατάστημα εκεί και άλλο στο Τσέζαντ. Και να χαιρετήσω τα κορίτσια και τα γόρια εκεί, ιδιαίτερα την Ειρήνη, η οποία πάντοτε είναι πρόθυμη εκεί με χαμόγελο να μας εξυπηρετήσει. Χαιρετώ τους τακτικούς πελάτες εκεί, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Κρίς, τον Ιουσούφ, τον Σαββάκη, τον Ανδρέα, τον Πέτρο, τον κύριο Παντελή, όλους ανεξαιρέτως. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγουδάκι. Λοιπόν, και μετά από αυτό γυρνάει πίσω, έχουμε και τα για να δούμε, ναι, έχουμε και τα διαφημιστικά μας. Αυτά.

LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Η Βιετά μου, she's getting better. Έχει ωραία φωνή, καλή καλλιτέχνη και πολύ σοβαρή. Η ξελογιάστρατη λοιπόν. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας θυμίσω και πάλι για το Bicommunal Cypriot Festival. Απλά σημειώστε την ημερομηνία και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του θα σας πούμε σύντομα. Θα γίνει λοιπόν και φέτος στους ίδιους χώρους, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, εξωτερικά, εκεί στο Car Park και μέσα στο Ground Floor at the External Grounds of, and also Ground Floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22, 5HJ, για σας που δεν γνωρίζετε. Θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα και ίσως είναι ελεύθερη. Θα υπάρχουν διάφορα περίπτερα με δέσματα, φαγητά και διάφορα άλλα, καθώς επίσης και πρόγραμμα καλλιτεχνικό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από τις 10 το πρωί έως 7 το απόγευμα. Περισσότερα, όπως έχω πει, θα δώσουμε στο μέλλον. Ημερομηνία Κυριακή 4 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα περίπου. Sunday the 4th of October 2026, the PCF26 Bicommunal Cypriot Festival at the External Grounds and also Ground Floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. More information about the program very soon. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Φίβο Αλεξάνδρου και την Χριστάλλα και την υπόλοιπη οικογένεια. Τους αρέσει το τραγούδι που έχω ετοιμάσει, αυτό θα τους το χαρίσω με πολύ αγάπη. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω εσάς που είστε στο Μάξι και μας ακούτε, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Αντρούλα, τον κύριο Πέτρο, τον Τάσο, τον Χάνα, τον Δώρο, τον Μούλο. Χαιρετώ επίσης τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Νίκολας Πρίντες. Επίσης τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου και την ομάδα εκεί, την υπόλοιπη, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Και να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, την Χριστίνα, την Καλοσυνάτη και τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Και απέναντι να πω ένα γεια στα καλά τα παιδιά του YNS και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που, όπως έχω πει, αρέσει και πάρα πολύ στον καλό μου το φίλο τον Φίβο και τη Χριστάλλα. Είναι η Μαρία Αναμαδερού με ένα άλλο για σε μη, παρακαλώ.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Καφές και το φλιτζάνι. 9 λεπτά πριν το επόμενο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Κύπρο, από το ΡΙΚ. Χαιρετώ τον καλό μου το φίλο τον Πάνο τον Σαββίδη και την οικογένειά του. Χαιρετώ τον Τζίμι Ανδρέας, τον καλό μου τον άλλο τον φίλο. Χαιρετώ τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλημέρα σας κυρία Δέσποινα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που είναι και το τραγούδι της εβδομάδας, Πέτρος Ιακωβίδης και Παγκόσμιο Φαινόμενο. Γίναμε λέει παγκόσμιο φαινόμενο. Πάμε.
1: LGR, London Greek Radio, is record of the week.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Το παγκόσμιο φαινόμενο λοιπόν, τραγούδι της εβδομάδας, Πέτρος Ιακουβίδης. Και θέλω να σας πω για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται και πάλι στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου με official radio partner τον London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the Iconic Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October. Don't miss a spectacular immersive show.

0: οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Εντοπίστηκε σε βάθος 550 μέτρων το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας, εντός του οποίου εκτιμάται ότι έχουν βρεθεί οι 20 αγνοούμενοι της ναυτικής τραγωδίας. Αυτό επιβεβαίωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται στην οριοθέτηση του ναυαγίου και στον εντοπισμό ανοίγματος, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάσυρση των αγνοωμένων. Ο λεγόμενος Πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι αναμένεται ότι ο εντοπισμός των αγνοωμένων θα γίνει μέχρι το βράδυ. Ο εντοπισμός του βυθισμένου πλοίου έγινε από τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο διαθέτει ρομποτική τεχνολογία. Το πρωί έφτασε ανοιχτά των κατεχομένων και δεύτερο ερευνητικό σκάφος, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση. Μεταβατική ρύθμιση για την ασφάλεια στη θάλασσα μέχρι την ψήφιση νομοθεσίας για τη δημιουργία άκτου φυλακής προωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και με αφορμή την ναυτική τραγωδία στο Κάμπο Γκρέκο, η υφυπουργός ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανόλη ανέφερε ότι η κυβέρνηση εξέτασε τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Όπως είπε, θα εξεταστεί είτε η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, είτε η έκδοση κανονισμών σχετικά με την απαγόρευση απόπλου πλοίων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το εκτόπισμά τους, καθώς και την υποχρεωτική μετακίνησή τους σε ασφαλή λιμένα. Κατά χάρη η οικονομική βοήθεια στους πληγέντες των έντονων καιρικών φαινομένων της 29ης Αυγούστου, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ανέφερε ότι η απόφαση αφορά ιδιοκτήτες κατοικίας μόνιμης διαμονής, χωρίς ασφάλεια, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική βοήθεια με το 80% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Το ανώτατο ποσό είναι 20.000 ευρώ για ζημιές στο κτίριο και 15.000 ευρώ για ζημιές σε εξοπλισμό. Για φωτοβολταϊκό σύστημα σε ιδιοκτήτες κατοικίας μόνιμης διαμονής χωρίς ασφάλεια, αποφασίστηκε η παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ίση με το 80% της εκτιμηθήσιας ζημιάς με ανώτατο ποσό της 7.000 ευρώ. Για επαγγελματικά υποστατικά χωρίς ασφάλεια, προβλέπεται οικονομική βοήθεια ίση με το 70% της εκτιμηθήσας αξίας με ανώτατο ποσό της 30.000 ευρώ για ζημιές στο κτίριο και οικονομική βοήθεια 10.000 ευρώ για ζημιές στον εξοπλισμό. Σε οχήματα χωρίς ασφάλεια προβλέπεται οικονομική βοήθεια ίση με το 75% της εκτιμηθήσας ζημιάς με ανώτατο ποσό της 5.000 ευρώ ανά όχημα, νοουμένου ότι διαθέτει άδεια κυκλοφορίας, ασφάλεια έναντι τρίτου και έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων σε ισχύ. Επηρεαζόμενες κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και οχήματα με ασφάλεια θα λάβουν κατά χάρη οικονομική βοήθεια ίση με την εκτιμηθήσα ζημιά μέχρι το αφαιρεταίου ποσού της ασφάλειας. Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η καταχάριν οικονομική βοήθεια αφορά μόνο οικοδομές που διαθέτουν άδεια οικοδομής από την αρμόδια αρχή. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να πλήττει με σφοδρότητα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή ως απάντηση στις νέες αιματηρές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αμερικανικά πλήγματα άφησαν πίσω τους 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανική βάση πεζοναυτών στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και την Σαουδική Αραβία. Ρωσική μυστική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, δήλωσαν οι Γερμανοί Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών. Παραλληλα, ανακοίνωσαν τις πρώτες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Βόνη. Η επίθεση χαρακτηριστήκε ως μέρος ευρύτερης υβριδικής επίθεσης της Μόσχας. Απαντώντας, ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε τη Γερμανία ότι παρουσίασε πλαστά στοιχεία, προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είναι κλειστός ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού Πάφου από το σημείο της εξόδου προς την κοινότητα Καντού, λόγω τροχαίου που συνέβη σε σημείο μετά την Σύραγγα. Η τροχαία κίνηση προς την Πάφο διοχετεύεται προς τον παλαιό δρόμο Λεμεσού Πάφου μέσω της εξόδου προς Καντού. Προτρέπονται οι οδηγοί να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και την έξοδο προς την Ερήμη για να κατευθυνθούν προς τον παλαιό δρόμο Λεμεσού Πάφου. Για επιστροφή στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν την είσοδο από Αυδήμου. Στην περιοχή βρίσκονται μέλη της αστυνομίας για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο εσωτερικό και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 στα ορεινά. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδησιών.
3: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα συνεχίσουμε, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια παλιά, λαϊκά, που αρέσουν σε πολλούς από εσάς. Και αν έχετε κάποια τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο και να τα ψάξουμε μαζί. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε αυτή την τρίτη ώρα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Και να σας πω και λίγο για το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μετά από μένα στις μία η ώρα που τελειώνει το δελτίο ειδήσεων, πολλές μουσικές επιλογές θα έχουμε. Afternoon Anthems από την δισκοθήκη μας, 4 με 7 Drive Time με το Tony Ofitu, 7 με 8 The Will Hour. Η Ολυμπία θα είναι εδώ μαζί με τη Χρήσο Λοϊζίδης, brought to you by the GN Law. Και επίσης 8 με 10 Sound Waves με την Eleni C, To Be Confirmed. 10 με 12 Late and Loud. Και μετά πολλές μουσικές επιλογές από την δισκοθήκη μας μέχρι αύριο το πρωί. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το απογευματάκι στις 1 η ώρα Ρονδίνου, θα είμαι μαζί σας όπως κάθε Πέμπτη. Να είστε μαζί μου και με σίγουρος, ναι, θα περάσουμε καλά. Θα κάνω το πάνω δυνατόν να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, αυτά. Καλό μεσημέρι, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Απολαύστε λοιπόν τα τραγούδια μας, τις επιλογές που έχουμε κάνει. Πάμε.

Κατερινά, λοιπόν, βήγε μου σχολείου μια ξέχαστη φωνή. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Βαρόζι Lettington Stage, τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Πολλές ευχαριστίες, Δόκτωρ Μαύρου, για την συνεχή στήριξη. Χορηγός μας, λοιπόν, κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό εκεί, καθώς και τους σταμόνες, για να ευχηθώ να έχουν πάντα καλές στιγμές. Ευχαριστούμε, κύριε Μελή μου, συνεχή υποστήριξη χρόνια τώρα, χορηγός των συνδέσεων κάθε Κυριακή με τις εκκλησίες για τη μετάδοση των λειτουργιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, Χαρούλα Λαμπράκη.

τραγούδι λοιπόν του Βασίλη Τσιτσάνη με την Χαρούλα Λαμπράκη, και να πάμε στις ακροαλιές να περάσουμε όμορφα. Το επόμενο είναι από τον Γιώργο Τομασό στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στην κυρία Ανδρούλα, καθώς και τα παιδιά του και στην θυγατέρα του, η οποία από ό,τι θυμάμαι το όνομά της Φωτεινή, και γυρίζει πίσω. Ήρθε εδώ για λίγες μέρες στο Λονδίνο, γύρισε πίσω νομίζω χθες. Και Γιώργο μου, σε χαιρετώ και καλό ταξίδι στην θυγατέρα και καλό γυρισμό και πάλι θα ξανάρθει, είμαι σίγουρος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο Τομασό εδώ.

Να συνεχίσουμε. Έχουμε 21 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Χαιρετώ την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κυρία Έλλη μου. Ακούμε παλιά λαϊκά, αλλά ταυτόχρονα και κάποιες άλλες επιλογές δικές σας. Βεβαίως το επόμενο τραγούδι είναι επιλογή της κυρίας Έλλης. Γιώργος Γεράσιμος, με μία αγκαλιά. Τραγούδι το οποίο η κυρία Έλλη θέλει να το χαρίσει σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Έλλη μου. Να είστε καλά, να τα αποδίδουμε. Και επίσης χαιρετά τον Γιώργο τον Γεράσιμο και την Τίνα. Βρίσκονται σε κουραζέρα και εύχομαι να περνούν πολύ καλά. Τα παιδιά τα καλά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια αγκαλιά. Γιώργος Γεράσιμος για την κυρία Έλλη. Πού είμαστε, αγαπητέ Γιώργο? Εδώ είμαστε.

0: Γιώργος Γεράσιμος και μια αγκαλιά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Κυρία Εύα Λισάνδρου είναι μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Λισάνδρου. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Διάλεξε λοιπόν τραγούδι η κυρία Λισάνδρου και βεβαίως θα το ακούσουμε τώρα αμέσως, και μετά από αυτό θα ακολουθήσουν και τα διαφημιστικά μας. Είναι ο Στράτος ο Κύπριος και ο ουρανός αν κρεμιστεί. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα, κυρία Λισάνδρου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

πολύ όμορφα, 33 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μας τον ακροατή, τον Κόκο και την οικογένειά του εκεί στο Edmonton και τους υπόλοιπους 4,000 με 6,000 λέει μας ακούνε εκεί. Να τους καλωσορίσουμε. Χαιρετώ τον κύριο Κορνίλιο πάντοτε, τον κύριο Κίκο, τον κύριο Σπύρο στο Southgate και όλους εσάς που σας αρέσει ο στράτος Κύπριος, γιατί έχουμε και πάλι στράτο Κύπριο και πάνε μέρες, πάνε νύχτες, πάνε δειλίνα.

στράτος και υπήρες και πάνε μέρες, πάνε νύχτες, πάνε διληνά. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και ιδιαίτερα τη διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό που είναι πάντα πρόθυμοι εκεί να μας εξυπηρετήσουν και μας καλοδέχονται. Χαιρετώ τον Λουί Σταυρή, χαιρετώ τον Ανδρέα, χαιρετώ τον Γιώργο, χαιρετώ τον για να δούμε, το Κύρι, χαιρετώ τον κύριο μάμα και την σύζυγό του, χαιρετώ όλους στο καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο, την Άννα, την Μαρία και όλους τους σαμώνες εκεί, και να ευχηθούμε πάντα να περνούν όμορφα, να έχουν ωραίες στιγμές εκεί. Ευχαριστούμε την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου πάντοτε για την καλή έτσι συνεργασία και να τους χαρίσουμε Στέλιο Καζαντζίδη που τους αρέσει πάρα πολύ.

Δεν έπεσε και καμός ο Γιουργκότη μας στο τέλος. Είναι ένα δεκάλεπτο πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Και μετά πολλές μουσικές επιλογές θα έρχονται από την δισκοθήκη μας μέχρι τις 4, που θα έχουμε την εκπομπή Drive Time με τον Τόνι Νεοφύτου εν τη απουσία του Ανδρέα του Μιχαηλίδη. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που επικοινωνήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια πάντοτε. Εύχομαι να περάσαμε ωραία. Εγώ πέρασα πολύ καλά, όπως πάντα. Και εύχομαι και εσείς το ίδιο.

0: Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. Ew.

0: LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
4: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
5: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
6: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
5: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
4: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
7: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω

0: 93,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

Καλησπέρα Παρικιά, καλησπέρα Λοντίνο. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Good evening London from the hospitable studios of LGR. Broadcasting live from the third floor of LGR House. Σοντανά από το τρίτο όροφο του LGR House. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλό μήνα να ευχηθούμε ξανά. Welcome along to the Tuesday installment of Drive Time. Rolling out an excellent mix of tunes.

Εδώ LGS στους 103 και 3. Μόλις ακούσαμε τη νέα μεγάλη επιτυχία της Έλλη Κοκκίνου, τη σου χρωστάω. Η Έλλη Κοκκίνου που είναι πάντα κεφάτη και μας χαρίζει πάντα έτσι όμορφες επιτυχίες. Καλδάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας ακούτε παντού, να μας έχετε μαζί σας έτσι στην τσέπη, ναι. On the go, on your drive, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. A free, interactive, friendly app. You can find that in the App Store, Google Play and Apple. Και σιγά το όνομα Μαλού.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Tuesday, it's Drive Time here, Tony, and now Fiddle on the Decks. Piso do microfono, que estes a musquese piloyes. Okay, listen up. I've got mi anagnosi από τα γραφεία μας εδώ, από τα παιδιά μας εδώ στο γραφείο. And it's about a wicked event coming up as well. Note for the diary if you haven't heard already. Ακούστε αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the iconic Royal Albert Hall. Thursday, 22nd of October. Promising to be a spectacular immersive show. Official radio partner is LGR London Greek Radio. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο, στο Iconic Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε. Χορηγός επικοινωνίας το LGR

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. Hey, it's Evangelia, and you're listening to LG.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio

Big summer tune there, Michalis Hadjiannis, Ke Ola Maika, Radio Edit, and another tune that we've been loving here on LG throughout August. That is Idan's playlists, Tadigama's playlists. Και πάμε εδώ, ακόμη ένα Κύπριο καλλιτέχνη μετά από Χατζιάννη. Πάμε Χόβικ και γίναμε ένα LGR, ένα και μοναδικό. Midweek installment, so this is LGR's Drive Time. Taking you to your destination, one song at a time.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
3: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να καθώ.
2: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
3: Χαμένος κάπου στα στενά προσφύλλω πάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
4: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Dandon Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Dandon Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. LGR 103,3.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό.

0: μόνο από μουσική.
1: Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας.

την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR 100.

0: αγάπη.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. LGR 103,3.

103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. Latin Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.